Se ήταν πως δικαβίνω παρμονίνι. Αυτό είναι με πέτρε. Μου το κου... Βατσόλο ακαβήθηκαν το πανός μάχια. Μάχη καλούνα. Εσέγγε νούμερο για μεντήρα Σαλωμέν.

Κύριε Πανός Σάντα Μάμα τη Διός, Πανός Μοίρα Δείχνω Διπριμιμέντου Δι Χρήστο, Λάγκα Νος Ρέσα, Νος Τα Πλήβο Σονιόρ, Μάσια Μπογράς Δεν Ως Κουρασόν, Πανός, Κουπανόπο Δι Άγχελ Ακονοσέν Καρνασιόν Δι Χρήστου Ποιού, Πορήκα Πασουπασιόν Ικρούς Να Γλώρια Δι Ρεζουρεξιόν, Παϊμές Χρήστο Νος Σονιόρ.